για Patty Rhodes, στα ψημέχου τέστη, σου λεμέχου baby doll. Γκουστατέρι γκόλιτζες από όλτσα λουάρσε, τι κασουκάρικα,